Πως να σώχτω για ζυβίλο τα κλαρ κι ζελίλο για τσισίνο μολύ με καμδάλες να κοιτσί στον τροξφέτ.